0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόντσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρκουτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλικ, Κολομπίν Ισβάν Σοκοδεβίτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκουίτ ογότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Και ογόχκουιτσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ. Χω καμπί ναν καπόκλέτς ολ, ρενάκ, και ογέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλι ρόσα μάν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλι που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: Buenos días, Flores. Buenos días, San Benito. Que no se apague la chispa esta mañana. Estás en sintonía de Jaguar Estéreo, la estación que te mueve con música norteña y mensajes positivos. A darle con fe y buen ánimo.